Το τόκι μου μέσα. Είναι ο αλεφάντη. Είναι κουίκ. Σέγγα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αουγιάκ. Είναι τριμίστε. Άσο και πλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινό πλαμάτια. Νιγμάτι. Νιγ. Ιλαμίκ. Ni tlapopoya. In yowal nepant. Intimis. Ni chop. Ni notlamati. Ni mati. Nehua tosti. Nehua tmetzli. Nehua yowal nepanti.